0: Εκ του αποπληκτέλεζε μα κουίταψα μου ατ πέρα μια αρβόρη καρακονιέμ, αλλού κονέ κουπότελα μισέκαμ.
1: Κακουτάλα. Κι κουπίκι τα φάμπα, κάσα βλάχο. Αλιτσοζέ μονάτι, χακάλο. Μάτα, κουαμακαρελό, αλίζα ζελερίτσα. Νίβου η κούμουσο, μαπίρου για μουιάχη, ουφινούφι, βαναμίδια. Kuyikutwa kokuswana buhobe wambonyi bomulata Culture Collection Oshitaka imifa mutalimelo omuncha kuchamfazwa kwalinako zethelele za bupilo mwiko le munati wachincheho Oshitaka kutala kanako yethelele.
2: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank, we're a licensed FSP and registered credit provider.